0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τραγούδι.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govenda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman. Canela with Tony J. And Cuveda with you on LGR. London Greek Radio. Bringing you closer to your culture.
5: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
6: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
7: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek.

Ποιος εγώ ζητάω με στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Φέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

επιτυχημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

μια μελωδία που πίσω σ' αφήνει. Η μέρα μου φως μου, ζωή μου, ψυχή μου και πάθος και λάθος και τέλος και αρχή μου, μικρή μου, πληγή μου.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Τόση τρόποι, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχούλα.

0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου, μεσημέρι ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή, όμορφη ημέρα. Έχουμε τον ήλιο μαζί μας ήδη από τώρα. Θα δούμε τον καιρό αναλυτικότερα λίγο πιο ύστερα. Θα δούμε και τα έντυπα, τα κυπριακά, τα ελληνικά και τα διεθνή. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις όπως πάντα και πολλή μουσική, ειδήσεις κάθε μία ώρα. Αυτά, λοιπόν.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

ώσπου το φως να γίνει σκοτεινά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβηστεί, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί.

0: Ο καιρός μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε 13 βαθμούς Κελσίου προς τον παρόν με τον ήλιο μαζί μας, και μέχρι και τις 10 θα είναι ο ήλιος μαζί μας, μετά θα κρυφτεί για λιγάκι. Θα επανέλθει το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Ο ήλιος θα δύσει στις 9 και 19 λεπτά. Και καλημέρα στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους. Εσείς που ενδιαφέρεστε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι, στις 10 λοιπόν θα βγει το φεγγάρι και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι και τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα ξημερώσει αύριο το πρωί 4 και 42 λεπτά με την θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι τα προγνωστικά λοιπόν, 11 βαθμοί μέχρι 20 σήμερα και αύριο την Δευτέρα 12 μέχρι 22. Την Τρίτη και Τετάρτη θα ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα πάει την ερχόμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, μέχρι και 27 βαθμούς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, 26 την Πέμπτη, 27 την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο το ίδιο. Αυτά λοιπόν είναι τα προγνωστικά. Προς το παρόν ο ήλιος είναι στο στούντιο. Να τον απολαύσουμε και εδώ και έξω. Αυτά λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα δούμε σε λίγο και τα έντυπα. Απολαύστε τον ήλιο, κάντε τη βολτίτσα σας. Είναι ωραίο πράγμα. Υπάρχει έξω, δεν είναι ζέστη, αν και ο ήλιος είναι, υπάρχει δροσούλα. Δροσούλα λοιπόν υπάρχει.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε λιγάκι τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, και αρχίζουμε με τα κυπριακά. Άρχισε, λέει, η συζήτηση για τον ανασχηματισμό. Το φρεσκάρισμα αναμένεται το αργότερο στα μέσα Ιουλίου και στόχο έχει την επανέκτηση και επανεκκίνηση για τις προεδρικές του 2028. Μάλιστα. Πιο κάτω διαβάστε στον Άλφα της Κυριακής. Από εδώ παίρνουμε αυτά τα νέα, κυρίες και κύριοι, η ιστοσελίδα alphanews.live. Πόσο κοντά είμαστε σε ένα ανασχηματισμό? Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, υπογραφές εντός της ημέρας. Βλέπει σε εισαγωγικά ο Τραμπ αντιδράσεις σε Τεχεράνη και Ισραήλ. Ακριβή μου θάλασσα. Η λυπητερή της Βουτιάς για μια τετραμελή οικογένεια. Αλίγιστο το Μαρόκο. Χάλασε την πρεμιέρα Αγαπητού. Η κυρία Αγαπητού λοιπόν αποκαλύπτει την μεγαλύτερη πισόπλατη μαχαιριά που δέχτηκε στην καριέρα της. Πιο κάτω, λίγο πριν αδειάσει η κλεψίδα, θέλουν μόνο μια απάντηση. Το δράμα των συγγενών αγνωμένων του 1974 ζωντάνεψε στο Ευρωκοινοβούλιο. Στις Βρυξέλλες λοιπόν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη. Πιο κάτω, τρία ταυτόχρονα μέτωπα πυρκαγιάς στην επαρχία Πάφου, στο μικροσκόπιο ο εμπρησμός. 13 συλλήψεις σε ένα βράδυ, από επίθεση κατά αστυνομικού μέχρι μέθη και πρόκληση αναστάτωσης. Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζει ποιες περιοχές θα επηρεαστούν. Γιατί η Κύπρος μετατρέπεται σε μαγνήτη σε εισαγωγικά για λαδίτες γιατρούς, τι δείχνουν τα στοιχεία. Τραγωδία στη Λευκοσία, νεκρός 23χρονος μοτοσυκλετιστής. Κρίμα, εκτινάθηκε, λέει, στην άσφαλτο. Χαλάει ο καιρός, έρχεται καλοκαιρινό μπουρίνι με βροχές, καταιγίδες και χαλάζει. Αυτά είναι τα νέα, οι τίτλοι ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από την Κύπρο. Μάλιστα, είναι κάποια πράγματα που έχεις απορία και θέλει να μάθεις περισσότερο. Ακριβή μου θάλασσα, τίτλος λοιπόν αυτής της αναφοράς, η λυπητερή σε εισαγωγικά της Βουτιάς για μια τετραμελή οικογένεια, πόσο κοστίζει η μετάβαση και πόσο θα πληρώσεις για ξαπλώστες και ομπρέλες. Ακρίβει είναι η ζωή τόσο πολύ που ο κόσμος είναι. Μάλιστα, τι να πούμε και τι να κάνουμε με την έναρξη του καλοκαιριού. Λοιπόν, πολλές φορές οι πολλές οικογένειες επιλέγουν μία υπηρεσία, προσπαθούν να αποδράσουν, δηλαδή πάνε στις παραλίες Κύπρου να περάσουν καλά. Πόσο όμως θα κοστίσει σε μια τετραμελή οικογένεια τον μπάνιο, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές των καυσίμων και το κόστος παραμονή στην παραλία? Μα ρε παιδιά, οι παραλίες είναι, υποθέτε, για όλους, είναι δωρεάν. Πώς έγινε, εξελίχθηκε η κατάσταση και δεν καταλαβαίνω, δεν το πιάνω αυτό. Με βάση τις τιμές καυσίμων που διαμορφώθηκαν την 3η-9 Ιουνίου 2026, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ανέρχεται στο 1,601 δολάρια, ενώ του πετρελαίου ανέρχεται στο 1,768. Σύμφωνα λοιπόν με την μέση κατανάλωση των οχημάτων, 7L ανά 100 χιλιόμετρα, για βενζινωτή κινητά και 6L ανά 100 χιλιόμετρα για πετρελαιοκίνητα για μετάβαση και επιστροφή, λέει, και δίνει εδώ τις περιοχές από τη Λευκοσία λοιπόν στο Πρωταρά, 21 ευρώ λοιπόν στοιχίζει, γύρω στις 22 περίπου, από Λευκοσία σε Λάρνακα 11 ως και 12, από Λευκοσία σε Λεμεσό 19 ως 20 και από Λευκοσία και Πάφο 33, λέει, για να πας Πάφο 33 ευρώ και 31,82 ευρώ με πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. My God. Anyway, στοιχίζουν είναι και οι βενζίνες και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για να δούμε την ώρα μας, 24 λεπτά μετά σε 7. Και ένα άλλο ενδιαφέρον που μου κίνησε την περιέργεια είναι αυτό της ηθοποιού αγαπητού. Αποκαλύπτει, λέει, τη μεγαλύτερη πισόπλατη μαχαιριά που δέχτηκε στην καριέρα της, το άγνωστο περιστατικό που την έφερε στα όρια της. Για να δούμε τι αποκάλυψε η κυρία αγαπητού. Είναι αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια του Αλφα Κύπρου, Κατερίνα Αγαπητού, βρέθηκε, λέει, καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή «Ανοιχτά χαρτιά», όπου μίλησε με ειλικρίνεια για την πορεία της στην τηλεόραση, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της επαγγελματικής της διαδρομής. Μεταξύ άλλων, κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση ποια ήταν η μεγαλύτερη πισόπλατη μαχαιριά που δέχτηκε από συνάδελφο κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Και για να δούμε τι απάντησε, αν έδωσε την απάντηση εδώ, αν δεν την έδωσε, πρέπει να μπείτε εσείς ενδιαφερόμενοι στο site αυτό, alphanews.live/entertainment, αγαπητού, και θα το βρείτε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω το τραγουδάκι και θα δούμε για τα ελληνικά εν τη Βασιλείο. Ο ήλιος είναι στο στούντιο αγαλά, τον καλωσορίζω και θα τον απολαύσω. Βεβαίως.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον αγαπητό μου το φίλο τον Λούι, ο οποίος περιμένει να ακούσει και τον καιρό, αλλά ταυτόχρονα και ένα τραγούδι. Λοιπόν, αγαπητέ Λούι, 13 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν, ο ήλιος είναι εδώ, μέχρι και τις 10 θα είναι. Θερμοκρασία ανεβαίνει σιγά σιγά και θα πάει στους 20 βαθμούς γύρω στις 2 η ώρα. Θα κρυφτεί ο ήλιος γύρω στις 6 το απόγευμα, με την θερμοκρασία να παραμένει στους 20 βαθμούς. Μετά θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία και ο ήλιος θα επανέλθει, όπως έχω πει, και θα δύσει ο ήλιος στις 9 και 19 λεπτά. Απόψε έχουμε φεγγάρι και το φεγγάρι παραμένει μέχρι τις 1 μετά το μεσάνυχτα μαζί μας. Αύριο το πρωί ξημερώνει με το καλό 4 και 42 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αγαπητέ Λούι, καλημέρα. Αγαπώ τις γυναίκες, όλοι αγαπούν τις γυναίκες, γιατί δίχως τις γυναίκες δεν κάνουμε τίποτα. Καλημέρα στο Λούι, καλημέρα και στον φίλο μου τον Τζίμι Ανδρέας, που του αρέσει και αυτού το τραγούδι του Γιάννη Πάριου. Αγαπώ τις γυναίκες. Εύχομαι να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα.

0: Καλημέρα από τις γυναίκες Παναγία μου. Καλημέρα σας και πάλι. 34 λεπτά ακριβώς μετά τις 7 εδώ στο Λονδίνο. 34 λεπτά μετά τις 9 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τα έντυπα τα ελληνικά σήμερα Κυριακή 13 Ιουνίου 2026. Ματωμένο ξεκαθάρισμα στα Εξάρχεια. Εκτέλεση με 5 σφαίρες. Είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ τους. Ο πιστός φίλος σε εισαγωγικά του θύματος τον πυροβολισμό δεν έφευγε από το πλευρό του. Εξάρχεια με 5 σφαίρες και από πίσω πυροβόλησε το θύμα ο δράστης. Τι εκτιμούν οι αρχές? Πρώτες εικόνες και βίντεο από το σημείο. Πυροβολισμοί στα Εξάρχεια, ένας νεκρός. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Το El Niño ξεκίνησε επίσημα. Πώς θα επηρεάσει τον καιρό, τι θα συμβεί αν μετατραπεί σε σούπερ. Κύκλωμα πολεοδομίας στο Τζακ Τόφερα κατά πλειοψηφία, οι διάλογοι που καίνε τους εμπλεκόμενους. Τα κυπριακά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα ελληνικά με συγχωρείτε, έντυπα, κυρίες και κύριοι, και συγγνώμη επαναλαμβάνω, είναι Κυριακή 14 Ιουνίου σήμερα. Κυριακή 14 Ιουνίου, η Ευρώπη κάνει σχέδια για πόλεμο χωρίς την αμερικάνικη βοήθεια, το πλάνο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για δραματική μείωση εξοπλιστικής αρρωγής. Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, προχωρούμε λίγο πιο κάτω, μήνυμα λέει, Μητσοτάκη από την Ρόδο. Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Ολέθριο μπάντζι τζάμπινγκ στην Βραζιλία, νεκρή νεαρή γυναίκα, το μοιραίο λάθος, σκληρές εικόνες. Για να δούμε τι έγινε πιο κάτω. Βλέπω ένα βίντεο εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι, πολύ άγριο βίντεο, λέει, η σοκαριστική επίθεση του Tiger Jones στον Kendrick Nunn. Σοκαριστική επίθεση. Τι έγινε? Τσακώθηκαν. Λοιπόν, συντάξεις. Τι ισχύει για τα όρια? Τι έρχεται και ποιο μοντέλο εξετάζεται από το 2030? Ποιες κατηγορίες δεν θα επηρεαστούν? Πιο κάτω. Αστυνομικός βιτρουόζος της μπάλας. Επίδειξη, λέει, ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων στο Eurobasket 1987, οι ήρωες αριθμοί και η κληρονομιά ενός αθλητικού θαύματος. Η δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο ήρωας του 1821, που συνελήφθη από το πρωτοπαλίκαρό του. Σπουδαία ανακάλυψη. Αρχαιολόγοι εντόπισαν την χαμένη Ατλαντίδα της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια. Μάλιστα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα νέα της Ελλάδος. Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου 2026. Οι όμιλοι, οι ομάδες, τα φαβορί και τα παραλυπόμενα στο δρόμο για τον τελικό της 19ης Ιουλίου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, το site newsbomb.gr σας περιμένει εκεί να σας δώσει όλες τις πληροφορίες, κυρίες και κύριοι. Αυτά. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε τραγουδάκι και μετά γυρνάμε πίσω για να δούμε. Εδώ είμαστε. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις προσθέσεις και αφαιρέσεις.

0: ξενία μετιά στα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι.
1: Τα κόκκινα.
0: Ο Ντόναλτ Τραμπ, λέει, κλείνει τα 80
1: και, τα λευκά.
0: Και θα το γιορτάσει με αγώνα UFC στον Λευκό Οίκο. Μάλιστα. Ντόναλτ Τραμπ, το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πρίγκιπας Χάρη, το νέο του μήνυμα, όσο βασιλική οικογένεια γιορτάζει το Trooping the Color. Τζέφρι Έπσταϊν, πώς χρησιμοποίησε τις γνωριμίες του στην μόδα για να προσεγγίσει θύματα. Καθαριστικός σε εισαγωγικά ο ρόλος του Μάσκ στα επεισόδια του Belfast, υποστηρίζουν ερευνητές. Αλβανία, ένταλμα σύλληψης για 20 άτομα, ερευνάται αν συνδέονται με το τουριστικό σχέδιο Κούνσερ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο δικαστής είχε επανειλημμένες σεξουαλικές επαφές με αστυνομικό στο δικαστικό μέγαρο. Λοιπόν, το επαναλαμβάνω αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δικαστής είχε επανειλημμένες σεξουαλικές επαφές με αστυνομικό στο δικαστικό μέγαρο. Σοκ. Λοιπόν, πιο κάτω. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν, πότε υπογράφεται? Από Ουάσιγκτον, Τεχεράνη, ανοίγουν τα στενά. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν δεν θα γίνει την Κυριακή, όχι σήμερα δηλαδή, απαντά η Τεχεράνη. Μπορεί να γίνει αύριο. You never know. Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής Ιράν εντός 24 ώρων βλέπει το Πακιστάν, ο Λίβανος παραμένει αγκάθι. Από την Toyota μέχρι NASA, τι μπορεί να αγοράσει ο Elon Musk με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια? Βενεζουέλα, νεκρός σε Αμερικανική επιδρομή ο αρχηγός της διαβόητης συμμορίας Trent de Aranga. Και ο κάτω, ο Έμσταϊν και πάλι, ήταν ένας κακός άνθρωπος. Τι είπε σε μια συνέντευξη η Μελίντα Γκέιτς? Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, από το info.gr/now/world. Πιο κάτω, ρήγμα στην Καλιφόρνια βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο πίεσης των τελευταίων 1000 ετών. Πιο κάτω, η CNN, το Ιράν παγίδευσε με νάρκες το ουράνιο του μετά τα σχέδια Τραμπ για χερσαία επιχείρηση. Η Ελβετία ψηφίζει για μπλοφόν, πληθωρισμός 10 εκατομμύρια. Ντόναλτ Τραμπ, τι περιλαμβάνει το σχέδιο για μείωση αμερικανικών μαχητικών και πλοίων στην Ευρώπη? Στο Ιράν και πίσω, πάμε στο Ιράν και πάλι, πιο κοντά από ποτέ η συμφωνία με τις ΗΠΑ. Τι προβλέπει για Κεχηρία, Ορμούς και Λίβανο? Για να δούμε. Ακούμε για Κεχηρία, ακούμε για συμφωνία. Για να δούμε αν θα εφαρμοστεί τελικά μια συμφωνία, θα υπογραφεί. Η Ιταλία, ο πόλεμος στο Ιράν δεν μας αφορά, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Νταγιάννη. Λοιπόν, αυτά ήταν τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, και όπως έχω πει, αν ενδιαφέρεστε να δείτε αναλυτικότερα όλα αυτά που ανέφερα. Και αν έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, info.gr/now/world. Πάμε να ακούσουμε σύντομο διαφημιστικό και μετά τραγουδάκι και σιγά σιγά πάμε στις ειδήσεις των 8. Καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχουμε 3 λεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Χρόνο να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Θα ακούσουμε το δελτίο και μετά θα γυρίσω πίσω εδώ και θα δούμε για λίγο τις ανακοινώσεις μας. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Ο Απόν θα μας πάρει μέχρι το δελτίο ειδήσεων.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

Πήγαμε λοιπόν στην δεύτερη μας ώρα, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και πάλι, και να δούμε λίγο τις ανακοινώσεις μεταξύ τραγουδιών. Έχουμε εκδήλωση στο Milton Keynes, η ελληνορθόδοξη κοινότητα του Milton Keynes και περιχώρων οργανώνει πανηγύρι. Θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου. Μάλιστα, 5 Ιουλίου στις 12.30 θα αρχίσει μέχρι και τις 5.30 μετά μεσημβρίαν. Στο London Road, Stony Stratford, Milton Keynes, MK111JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακάθιστου ύμνου. Κάνοντας μια αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιερκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στελιανό έχει στους κόρπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν διοργανώνει εκδήλωση για να τιμήσει αυτήν την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο. Από το 626 έως το 2026. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παπαργάτο, ο ήλιος είναι εδώ ακόμα και θα παραμείνει για αρκετή ώρα μαζί μας, θα κρυφτεί λιγάκι και μετά θα επανεμφανιστεί και θα δύσει αργά απόψε. Μεγαλώνει λοιπόν η μέρα και μικραίνει η νύχτα, και πάμε να ακούσουμε το επόμενο μας τραγουδάκι.

Ακούστε αυτή την ταινία που το Χάριν και Independent Cinema θα δείξει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, κυρίες και κύριοι. Ο τίτλος My Milk Dad είναι μια ταινία που το θέμα της έχει δύο στρατιώτες, ο ένας Τουρκοκύπριος και ο άλλος Ελληνοκύπριος στην πράσινη γραμμή στην Κύπρο, όπου υπάρχει ένα πρόβλημα με την τροφή του παιδιού του Τουρκοκύπριου, ο οποίος Τουρκοκύπριος έχει πρόβλημα να βρει το γάλα που ταιριάζει στο μωρό του, και ο Ελληνοκύπριος τον βοηθά, πηγαίνει σε φαρμακείο που είναι πολύ κοντά εκεί και βρίσκει το γάλα αυτό και τον προμηθεύει με γάλα συνέχεια για να μπορέσει να θρέψει το παιδί. Τελειώνει ο πόλεμος, μεγαλώνουν και η κοπέλα αυτή, το κοριτσάκι, γίνεται γυναίκα και βρίσκει τον άνθρωπο ο οποίος βοήθησε τον πατέρα της για να βρει το γάλα για να μπορέσει να επιβιώσει. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, συγκινητική. Θα προβληθεί λοιπόν στο Κυπριακό Κινητικό Κέντρο, στο Elam Grove N22 5HJ, την 5η 25 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Αυτά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε για το τραγούδι της εβδομάδας, μια και

0: το έχουμε εδώ έτοιμο. Record of the week. Σταμάτης Γονίδης και να γυρνούσες πίσω, λέει. Πάμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: να γυρνούσες πίσω, τραγούδι της εβδομάδας. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ανακοίνωση από την Αράχνη, σύνδεσμος γυναικών που εξυπηρετεί τις γυναίκες της παροικίας μας δωρεάν, όλα δωρεάν. Καλοκαιρινή οικογενειακή μέρα διασκέδασης το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 π.μ. έως τις 4 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την ελληνοκυπριακή κουλτούρα με μουσική και χορό σε ένα δωρεάν πάρτι δρόμου. Ο δρόμος Hercules στο Islington θα είναι κλειστός για αυτό το μοναδικό πάρτι και τις δραστηριότητες της Αράχνης. Θα διατίθονται σουβλάκια προς πώληση χάρη στην ευγενική προσφορά της τοπικής επιχείρησης Taste of Cyprus. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα ειδικό γεύμα με σουβλάκι, ποτό και γλυκό για 17 λίρες στέλνοντας email στο info@arachni.org.uk ή καλώντας στο 0207-263-6261. Θα έχουμε, αναφέρει η ανακοίνωση, επίσης ζωγραφική προσώπου, παιχνίδια και διάφορες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Αυτά θα γίνουν λοιπόν το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι 4 το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, εκεί στο Hercules Street, στο Islington. Διαφημιστικά έχουμε, να τα ακούσουμε και γυρνάει πίσω και πάλι με ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

Κυρίες και κύριοι, το δικηγορικό γραφείο Michael Kyprianou Law Firm σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό cocktail event στο Λονδίνο την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα του Michael Kyprianou και να συζητήσετε μαζί τους θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητες. Και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε λοιπόν να συναντηθούμε και να γνωριστούμε από κοντά και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο 00357 26 93 0800 ή στείλτε email στον κύριο Σάβα Σαββίδη, savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε να σας δούμε. Αυτά. Και συνεχίζουμε παρακάτω. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Θέλω να πω κάποιες καλημέρες. Καλημέρα θέλω να πω στον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης εκεί στους δύο οίκους Αναστάσια Λότς και Ότον Γκάρτενς. Χορηγοί μας, κυρίες και κύριοι, κάθε Κυριακή στις συνδέσεις με τις εκκλησίες όπου μεταδίδουμε τη Θεία Λειτουργία. Ευχαριστούμε αγαπητέ κύριε Ούρη και κυρία Αναστασία, να είστε καλά. Χαιρετώ όλο το προσωπικό των δύο οίκων Ευγυρίας και όλους τους θαμώνες. Θα είναι πάντα καλά να έχουν καλές μέρες. Το ίδιο θα πω και για το Βαρόσι Lentings and Estates, τον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου, χορηγός μας κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι για τις 10 και άλλες χορηγίες. Ευχαριστούμε για την πολύχρονη στήριξη αγαπητέ Δόκτωρο Μαύρου. Και να πω ότι απόψε στο Hellenic TV, αν έχετε πρόσβαση, μπορείτε να δείτε συνέντευξη με τον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου, ο οποίος μιλά μαζί μου στην εκπομπή Faces απόψε στις 8 και μας δίνει όλες τις λεπτομέρειες για την εκστρατεία που είχε κάνει για την υποψηφιότητά του ως βουλευτής. Δυστυχώς απέτυχε, δεν εκλέγηκε, και μας μιλάει για τα μελλοντικά σχέδια του συνδέσμου αμοχώς του. Αυτά. Καλημέρα στον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου. Καλημέρα σε όλους εκεί στο Βαρός Lettings and Estates. Επίσης να πω καλημέρα στην κυρία Δέσμηνα και στους δύο οίκους εκεί, τα δύο καταστήματα της κυρίας Δέσμηνας Foods και το προσωπικό όλο. Και καθώς επίσης να χαιρετήσω και τους πελάτες της κυρίας Δέσμηνας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Δέσμηνα μου πάντοτε για τη στήριξη τόσων πολλών ετών και σε εσάς. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.

0: καιρού λοιπόν, όπου αγαπάς και όπου γης. Θαυμάσια φωνή, ειλικρινά. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Θέλω να πω κάποιες καλημέρες. Θέλω να καλημερίσω το Δήμος Continental, την Ειρήνη και τον Μάριο εκεί στο Palmer Screen που τους είδα χθες. Ετοιμάζονται για νέες προσφορές. Πολύ σύντομα θα ακούσετε τις νέες προσφορές τους. Καλημέρα σε όλους εκεί. Και επίσης να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Αρναούτη και την ομάδα του και τα κορίτσια και τα γόρια. I have to say this in English. The girls and the boys at Asteria and Cleaners Unite. All the girls and the boys at Cleaners Unite. Thank you very much for your services. Always. Καλημέρα στο Mams Bistro, στον Roger Greg, στον κύριο Νάκη και την κυρία Artemis και τους υπόλοιπους εκεί. Καλημέρα στον Πανίκο Δημητρίου και στον Δημητρίου in English. Good morning to you. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει κι άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα. Ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει. Κι είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα που αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω κάνει. Τα πιο πολλά τα είχα ήδη επαναλάβει. Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψα ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά μου.

0: όσα γράφουν για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην μ' αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: Για λεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Γεωργία που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Γεωργία μου, να είστε καλά, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Το όνειρο λοιπόν θέλει να ακούσει η κυρία Γεωργία, το αφιερώνει σε εμάς εδώ, στην οικογένειά της και σε όλους τους ακροατές μας, και μου είπε ότι ακούει και την παιδική εκπομπή μια φορά και έναν καιρό και είναι πολύ υπερήφανη, λέει, για τα παιδιά, για τα μωρά που λαμβάνουν μέρος. Και εμείς είμαστε, κυρία Γεωργία μου, υπερήφανοι. Και αυτό και κάνουμε αυτή τη δουλειά. Εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 35 χρόνια κάνω αυτή την εκπομπή ασταμάτητα. Γιατί αγαπώ τα παιδιά και έτσι μ' αρέσει. Συνήθως στα παλιά χρόνια ερχόντουσαν εδώ τα παιδιά στο στούντιο και κάναμε τις ηχογραφίες εδώ με τους δασκάλους. Ήταν μια εμπειρία αξέχαστη. Είναι θαυμάσιο να είσαι με τα παιδιά, να μπορεί να συνεργαστείς μαζί τους και να νιώσεις ότι σε καταλαβαίνουν και ότι παίρνουν κάτι από σένα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μια φορά και έναν καιρό λοιπόν εκπομπή η οποία συνεχίζει με την συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και τη συμμετοχή των παιδιών από τα παρικιακά μας σχολεία. Χθες βρέθηκα εκεί στο Ashmole School, Ashmole Academy, στο Southgate, όπου έγινε εκδήλωση και σε αυτή την εκδήλωση παρευρέθηκαν οι γονείς με τα παιδιά. Τα παιδιά χόρεψαν διάφορους χορούς, τραγούδησαν και μάλιστα τραγούδησαν και κυπριακή διάλεκτο. Συγχαρητήρια στα παιδιά, μπράβο τους, και συγχαρητήρια και στους δασκάλους για την υπομονή τους και τους γονείς, οι γονείς που παίρνουν τα παιδιά στα σχολεία, γιατί τα παιδιά κάνουν καθημερινά το κανονικό σχολείο και τα Σάββατα και κάνα δύο βραδιά την εβδομάδα κάνουν το ελληνικό σχολείο. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Ήτανε και εκπρόσωπους από την υπηρεσία αποδήμων, η κυρία Μαρία, για να δούμε το όνομά της, να μην το πω λάθος, η κυρία Μαρία Μιχαήλ, η οποία είναι ανώτερη λειτουργός η υπηρεσία Κυπρίων Αποδήμων και Επαναπατριστέντων, και μας έδωσε και μια συνέντευξη την οποία θα μεταδώσουμε σύντομα. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, και μας είπε ωραία πράγματα που ετοιμάζουν για τα παιδιά. Εμείς προκηρύξαμε ένα διαγωνισμό για τα παιδιά και αναμένουμε τις συμμετοχές τους. Θα γίνει μια εκδήλωση όπου θα τους δώσουμε και τα βραβεία τους. Λοιπόν, κυρία Γεωργία μου, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το όνειρο και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κύπρο Χαλάμπους, ο οποίος Κύπρος έχει γράψει την μουσική σε αυτό το τραγούδι και το ερμηνεύει η Μιράντα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Καλημέρα αγαπητέ Κύπρο, και αναμένουμε και άλλα τραγούδια από τον Κύπρο πολύ σύντομα. Ένας πολύ καλός μουσικοσυνθέτης, ο οποίος ξέρει τη δουλειά του καλά. Πάμε στο όνειρο με τη Μιράντα.

Καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Κύπρο Χαραλάμπους για την μουσική. Ευχαριστώ Κύπρο μου, να είσαι καλά. Η Μιράντα μας ερμήνευσε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι και για να δούμε, έχουμε χρόνο να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι πριν το δελτίο ειδήσεων. Μετά θα μπούμε στην τρίτη μας ώρα. Ο καιρός είναι θαυμάσιος. Για να ρίξουμε ακόμα μια ματιά να δούμε πού βρίσκεται αυτή την ώρα η θερμοκρασία. 15 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Ο ήλιος παραμένει μαζί μας μέχρι και τις 10, αποδείχνουν τα πράγματα. Μετά η θερμοκρασία ανεβαίνει μέχρι τους 20 βαθμούς, γύρω στις 2 θα είναι 20 βαθμοί και παραμένει εκεί ψηλά μέχρι και τις 7. Μετά τις 7 θα αρχίσει να πέφτει, θα βγει και πάλι ο ήλιος, θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Μεγάλωσε λοιπόν η μέρα, 9 και 19 λεπτά θα δύσει ο ήλιος. Θερμοκρασία 17 βαθμοί όταν θα δύσει ο ήλιος. Και αύριο το πρωί ξημερώνει με το καλό, 4 και 42 λεπτά. Αυτά. Λοιπόν, και αύριο η θερμοκρασία σχεδόν θα είναι το ίδιο όπως σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι, το οποίο σιγά σιγά θα μας πάρει μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Και το γιασεμίν της πόρτας σου ήρθα να το κλαδέψω, και νόμισε η μάνα σου πως ήρθα να σε κλέψω.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: Plans to knock down and replace two Brunswick Park tower blocks at disproportionate risk of collapse have taken a step forward, with Barnet Council set to acquire an important leasehold. The collapse risks for Holmesdale House and Stanhope House tower blocks on the Coppies Grove estate were detailed in a 2021 structural report carried out by the local authority. Nisha Polane, the local authority's executive director of growth, formally signed off on plans to acquire the leasehold of Holmesdale House on 19th of May, with further details published in a report late last month. The acquisition of the leasehold for Holmesdale House is the latest step in the local authority's plans to demolish the ailing buildings and replace them with a new housing development. A Brimsdown retailer fined £250,000 last year over pest control failures could now be demolished to make way for new industrial facilities. Plans to demolish the range on Brimsdown Industrial Estate in Suez Road and replace it with new industrial buildings were submitted to Enfield Council in April. CDS Superstores International Limited, trading as The Range, received the six-figure fine last year after pleading guilty to two offences that took place between 5th of February 2024 and 15th of January 2025. The six-figure fine was issued by the council following inspections by its environmental health officers, who received complaints from residents of rat sightings in the store and subsequently found it had failed to ensure adequate procedures were in place. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, αγγελία θανάτου. Με τα λύπης μας ανακοινώνουμε ότι απεβίωσε ο συμπατριώτης μας Λοΐζος Κωνσταντή από το τρίκωμα μοχός του Κύπρου σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω την σύζυγο του Δεσπούλα, τρία παιδιά, τον Κώστα, Άνδρο και Άννα, την ύφη του Γιώτα και Αγγέλα και τον γαμπρό του Κύρι. Επίσης τα αγαπημένα του εγγούνια Λούις, Αμέλια, James Louis and the grandchildren-in-law Helena and Adam. Η κηδεία του θα γίνει την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις 10 η ώρα το πρωί από την Εκκλησία της Παναγίας στο Trinity Road, London N22 8LB. Η ταφή του θα γίνει στο κημητήριο του New South Gate, Brunswick Road, London N11 1JJ. Η παρηγοριά θα ανακοινωθεί αργότερα. Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές σε κουτί που θα υπάρχει στην εκκλησία για το Cancer Research. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
4: Λίγο στη Δύση και από το Βορρά ως το Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρασε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγναψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

Πάκο, καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Πάνο Σαββίδη και την οικογένειά του, το ίδιο και στον κύριο Αδάμο Παναγή. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και επίσης καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Τζίμι. Καλημέρα Τζίμι μου, να είσαι καλά. Και τον Τόνι τον Κυπριανού. Τι κάνεις Τόνι, εύχομαι να είσαι καλά και εσύ. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Το ίδιο τραγούδι θέλω να χαρίσω εκεί στο Cuisine Express, στον Άρη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί, στον αγαπητό μου τον Γιώργο που μας ακούει αυτή την ώρα, και θέλω να το χαρίσω επίσης σε όλους εκεί στο Midlands που μας ακούνε μέσω του DAB στο Birmingham ιδιαίτερα. Λοιπόν, η μουσική είναι και πάλι του Κύπρου Χρυλάμπους, ο Ιάκωβος θα μας τραγουδήσει. Πάμε.

Πάγκοβος σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπος και συνεχίζουμε. Καλημέρα, θέλω να πω στον καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Αντρούλα. Καλημέρα αγαπητέ μου. Και να πούμε ότι χθες συναντηθήκαμε. Ευχαριστούμε κυρία Αντρούλα μου για το γαλακτοπούρεκο. Ήτανε πολύ ωραίο, γευσάτο. Καλημέρα λοιπόν στο Μάριο και την σύζυγό του και η σκυλίτσα, ήταν και η σκυλίτσα εκεί και έτρεχε πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ήθελε και αυτή γαλακτοπούρεκο. Λοιπόν, καλημέρα στην Τζίνα που βρέθηκε εκεί, στο Ξενάκι. Καλημέρα Ξενάκι, εύχομαι να είσαι καλά. Και να τους χαρίσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Μασού, βεβαίως, γιατί όχι. Και θέλω να πω καλημέρα και στον καλμού τον Μάικ Μινά, ο οποίος Μάικ έρχεται στον Λονδίνο σε τρεις παραστάσεις, εμφανιστεί μαζί με την Ήβη Πολυκάρπου και την Μάρθα Λούις. Πολύ σύντομα θα ακούσετε περισσότερα. Ένας θαυμάσιος οργανοπαίχτης. Ακούστε αυτή την εισαγωγή που κάνει σε αυτό το τραγούδι και θα καταλάβετε τι εννοώ.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. 020 88 89 98 88. We are here to help.
1: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

30 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, μισή ώρα έχουμε στη διάθεσή μας. Να πω καλημέρα θέλω σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Χαιρετώ τη διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Χαιρετώ όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και τη Μαρία, και πολύ σύντομα ανακοινώνουν την πρώτη εκδήλωση Greek Night, ελληνική βραδιά που οργανώνουν. Πολύ σύντομα θα μάθετε περισσότερα. Χαιρετώ επίσης το υπόλοιπο προσωπικό, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρη, τον Λούι Σταυρή, τον Μάμα και τους υπόλοιπους. Και επίσης να χαιρετήσω, θέλω, τον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου από την Αμόχωστο. Χαιρετώ τον Τάσο στο Nicholas Printers και τον Νίκ και την υπόλοιπη οικογένεια και όλους τους αμοχωσιανούς, και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι, ένα τραγούδι που είναι γραμμένη μουσική από αμοχωσιανό επίσης, τον Νίκο Σαββίδη, και ερμηνεία από τον Γιώργο τον Γρηγορίου, τον καλό μου το φίλο, από τον Άγιο Θεόδωρο. Είναι το Βαρόσι μου, για να μην το ξεχνάμε το Βαρόσι. Πάμε. Βαρόσι μου λοιπόν.

βαρώσει μου, όπου σταθώ πάντα σε συνεφέρνω. Τες ομορκές σου πομπολές, όπου φτιαβώτες παίρνω, έκαμα σε φυλακτών, τσί σε παστολεμό μου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου εδώ.
1: Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 10 η ώρα, ώρα Λονδίνου. Να έχουμε υγεία, να περνάμε καλά, να αγαπάμε αλλήλους. Τι άλλο να πούμε? Bye bye.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.

0: Να είμαστε και πάλι εδώ, μικροί μου και μεγάλοι φίλοι, με ακόμα μια καινούρια εκπομπή. Καλωσορίσατε, καλωσόρισες Μαθαίο.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα φίλοι μας. Καλοκαιρινή εκπομπή μας σήμερα, αφιερωμένη στο καλοκαίρι, καιρός δεν ήτανε?
0: Βέβαια, μπήκε το καλοκαίρι για καλά.
1: Λοιπόν, και δεν έχει μείνει και πολύ καιρό ακόμη, Βασίλη. Mm-hmm. Έτσι, να πούμε ότι τα παρικιακά μας σχολεία κλείνουν εκεί γύρω στις 11 του Ιούλη φέτος. Mm-hmm. Και μετά θα ξεκουραστούν τα παιδιά μας. Μπορεί να έχουν λιγάκι να πάνε ακόμα αγγλικό σχολείο, καμιά εβδομάδα ακόμα, βασικά, μην φανταστείς.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα ξεκουραστούν και αυτά για να έρθουμε.
0: Ναι.
1: Να επιστρέψουμε τριμήτερη το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο, ναι.
1: Λοιπόν, mm-hmm. Αφιερωμένη εκπομπή μας στο καλοκαιράκι. Έτσι. Γιατί ουσιαστικά είμαστε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Οπωσδήποτε, μπήκαμε για καλά, ναι.
1: Λοιπόν, και έχουμε πανέμορφες συμμετοχές, Βασίλη.
0: Ωραία.
1: Από το ελληνικό σχολείο του Queenswell και το ελληνικό σχολείο του Αγίου Παντελεήμονα.
0: Ωραία, πολύ.
1: Είχαμε συμμετοχές από τα δύο σχολεία αυτά και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ακριβώς, θυμάμαι, ναι.
1: Να είναι καλά και η δασκάλα των παιδιών που μας έστειλε όμορφες συμμετοχές και για το καλοκαίρι, mm-hmm. η κυρία Φωτεινή Κωστή ξανά.
0: Ναι.
1: Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και νομίζω να ξεκινήσουμε να ακούσουμε τα παιδιά. Γιατί έχουμε αρκετές συμμετοχές, mm-hmm. να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Καλοκαίρι. Οι μήνες του καλοκαιριού. Ένα ανάγνωσμα από τον Λούι, την Αλεξάνδρα και την Ισαβέλα, μαθητές της 5ης και της 6ης τάξης του Queenswell.
0: Πάμε.
2: Ο Ιούνιος φτάνει πρώτος, γεμάτος φως και χαμόγελα. Οι μέρες μεγαλούν και ο ήλιος λαμπεί σαν να μας λέει: ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Τα πρώτα φρούτα κάνουν την εμφάνισή τους. Ζούμερα, κεράσια, τα κόκκινες φράουλες και τα πρώτα ροβακίνα που μοσβοβούλουν. Είναι ο μήνας που αριζούμε να ονειδρεύουμε.

0: Πάνε στη θάλασσα, άλλοι στο βουνό. Στη θάλασσα χτίζουμε κάστρα στην άμμο. Μαζεύουμε κοχύλια και βλέπουμε τον ήλιο να βουτάει στο νερό κάθε απόγευμα. Στο βουνό περπατάμε σε μονοπάτια γεμάτα πεύκα. Ακούμε τσιντζίκια, κάνουμε πικνίκ στη σκιά και ανακαλύπτουμε μικρά ρεϊάκια που τρέχουν δροσερά. Τα σταφύλια μορμάζουν και κρεμούνται σαν μικρές γλυκές παλίτσες. Είναι ο μήνας που μας χαρίζει τις πιο ίσιες, ομορφές, καλοκαιρινές στιγμές.
1: Μπράβο στα παιδιά.
2: Μπράβο τους, μπράβο τους. Πολύ καλά, πολύ καλά πάμε.
1: Ένα ποιηματάκι για το καλοκαίρι θα ακούσουμε τώρα από τον Δημήτρη, μαθητή της τρίτης τάξης του Queenswell.
2: Πολύ ωραία, πάμε.
3: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, τι καλά μας έχεις φέρει. Φέρνω του καλοκαίριου τη γλύκα, τα κεράσια και τα σίκα. Τα σταφύλια έχω στα μπέλη και το μέλι στην κυψέλη. Τα ανθή στην τριανταφυλιά και στα δέντρα τα πουλιά.
2: Λοιπόν, πάμε καλά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο.
1: Μπράβο και στον Δημήτρη.
2: Ο Δημήτρης καταπληκτικός, ναι.
1: Και ήρθε η ώρα, Βασίλη, για το απόλυτο hit του καλοκαιριού.
2: Μη μου λες.
1: Ποιο είναι? Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγουδάκι. Το κάνω πάντα με τους μαθητές μου κάθε χρονιά.
2: Ποιο είναι?
1: Γλυκό καλοκαιράκι.
2: Α, άμα είναι
1: το ξέρεις,
2: γλυκό.
1: Ήρθες ξανά.
2: Δεν το ξανακούσα πολλές φορές, ναι.
1: Λοιπόν, από τα παιδιά της Δευτέρας και της Τρίτης Τάξης του Queenswell.
2: Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Πάμε να τους απολαύσουμε.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραίο τραγουδάκι, μ' άρεσε.
1: Και υπέροχες φωνούλες.
0: Θαυμάσιες.
1: Λοιπόν, έχουμε κι άλλο ποιηματάκι για το καλοκαίρι από τον Αλέξανδρο, μαθητή της δευτέρας τάξης από το ελληνικό σχολείο του Αγίου Παντελεήμονα.
0: Α, έτσι, μπράβο. Πάμε να ακούσουμε τον Αλέξανδρο.
2: Καλοκαίρι, πως μ' αρέσει του Θεού η εποχή.

0: φρούτα, άθωνα και υγεία στη ωραία εξοχή. Τρέχουμε, χοροπηδάμε στο λιβάδι, στο βουνό, στην πηγούλα για να πιούμε κρύο δοσερό νερό. Στη γαλάζια θάλασσά μας κολυμπάμε με χαρά. Τα μικρά σου σιβιά μας μας τραβούνε στα ανοιχτά. Καλοκαίρι μας χαρίζεις εικόνα θέας θαυμαστή. Σαγηνεύεις τις καρδιές μας με μία ουράνια μουσική.
1: Λοιπόν,
2: μπράβο σου Αλέξανδρο, μπράβο, μπράβο.
1: Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, Βασίλη.
2: Α, έχουμε κι άλλα, ε.
1: Έχουμε άλλο ένα.
2: Κι άλλα, κι άλλα που λέμε. Μπράβο.
1: Θα μας το πεις και αυτό το τραγούδι σήμερα, πες το κι αυτό. Λοιπόν, τη Δήμητρα θα ακούσουμε.
2: Α, η Δήμητρα.
1: Όχι την Αντιγόνη, που ήταν και αυτή η μαθήτρια στη σχολεία
2: ναι,
1: μας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μπορούσαμε να είχαμε παίξει και την Αντιγόνη παλιά.
2: Θα μπορούσαμε, αν.
1: Δεν ξέρω, θυμάσαι. Ήταν... Έπαιξε την Αντιγόνη παλιά που κάνατε την εκπομπή, δεν κοιτάξατε.
2: Παίζαμε πολύ. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ήταν παιδάκι η Αντιγόνη.
1: Ακριβώς.
2: Από παιδάκι ξεκινήσαμε.
1: Μπορεί να τραγούδισε κάποιο τραγούδι.
2: Ναι, δεν αποκλείεται.
1: Λοιπόν, τη Δήμητρα θα ακούσουμε αυτή τη φορά. Μαθήτρια τη 6η τάξη του Αγίου Παντελεήμονα. Καλοκαίρι, ένα ποίημα του Κωστή Παλαμά.
2: Α. Okay.
1: Πάμε πολύ να ακούσουμε και τη Δήμητρα.
2: Πάμε.
3: Καλοκαίρι του Κωστή Παλαμά. Ο κόσμος λάμπει σαν ένα αστέρι. Βουνά και κάμπι, δέντρα νερά γιορτάζουν πάλι. Καθώς προβαλεί το καλοκαίρι, Θεού χαρά. Φουνούλες γέλια φέρνει τα γέρι. Μέσα από τα αμπέλια, τα καρπερά. Παιδιά αγγελούδια ψέλνουν τραγούδια στο καλοκαίρι. Θεού χαρά. Την ώρα τούτη σκορπάει ένα χέρι χάδια και πλούτη και η γη φορά σαν μια πορφύρα ζωής πλημμύρα το καλοκαίρι. Θεού χαρά! Η φύση πέρα, ο νέοι και οι γέροι σαν μια μητέρα μας καρτερά. Η φύση όλη σαν περιβόλη το καλοκαίρι. Θεού χαρά!
2: Και μπράβο στη Δήμητρα!
1: Μπράβο σε όλα τα παιδιά, να τα ευχαριστήσουμε για τις πανέμορφες συμμετοχές που μας έστειλαν σήμερα και ξανά την κυρία Φωτεινή Κωστή. Και Βασίλη, να μην ξεχάσουμε καθόλου να αναφέρουμε τον διαγωνισμό μας, γιατί δεν έχει μείνει πάρα πολύ καιρός. 2 εβδομάδες έχουν μείνει.
2: Ναι.
1: Έτσι, ο διαγωνισμός δημιουργικής γραφής με ευκαιρία την Ευρωπαϊκή Προεδρία της Κύπρου για το πρώτο εξάμεινο του 2026.
2: Yeah.
1: Θέμα μας, η Κύπρος μέσα από τα μάτια μου. Είναι ένα κάλεσμα προς μαθητές 10 έως 18 χρονών για τα μεγαλύτερα παιδιά μας.
2: Μάλιστα.
1: Να γράψουν κάτι μέχρι 600 λέξεις,
2: ναι,
1: που να έχει να κάνει με την Κύπρο.
2: Ωραία.
1: Τις εμπειρίες τους, αν έχουν πάει διακοπές εκεί, αυτά που έζησαν εκεί, αυτά
2: ή κάτι που
1: έμαθαν,
2: άκουσαν από τους παππούδες, γιαγιάδες, μαμάδες, μπαμπάδες, ξέρω εγώ, ναι.
1: Μπράβο. Mm-hmm. Ή αυτά που έμαθαν στο ελληνικό
2: σχολείο
1: για την,
2: ναι,
1: Κύπρο.
2: Βέβαια.
1: Ξέρεις, Βασίλη, πόσες συμμετοχές έχουμε λάβει ήδη, όπου μου
2: ξέρω.
1: Είπαν τα παιδιά μας δεν είναι καν από την Κύπρο.
2: Ναι,
1: μπορεί,
2: ναι,
1: να είναι από την Ελλάδα. Δεν έχουν πάει ποτέ στην Κύπρο και όμως τα πράγματα που έμαθαν μέσα στο ελληνικό σχολείο ήθελαν να γράψουν,
2: ναι,
1: και έγραψαν για την Κύπρο και θα διαβάσουμε εμείς αυτές τις όμορφες αφηγήσεις τους κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή και φυσικά αν έχουν κερδίσει κιόλας θα πάρουν και βραβεία, γιατί έχουμε και 3 βραβεία και πάρα πολλά βιβλία να δώσουμε και επένους για όλα τα παιδιά.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και θα γίνει και μια βράβευση, Βασίλη.
2: Οπωσδήποτε.
1: Μετά, με τη νέα χρονιά.
2: Με την ημερομηνία που θα ορίσουμε μετά, ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Να στείλουν λοιπόν τις συμμετοχές μας σε Word ή PDF στο email μου matvene1@yahoo.gr είτε και στον LGR, στο email του LGR, είτε και στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή.
2: Μάλιστα.
1: Και ηχογραφημένο, αν μπορείτε, για να μπορέσουμε να τα ακούσουμε κι εμείς εδώ με τις δικές σας φωνούλες.
2: Ακριβώς, ακριβώς έτσι.
1: Λοιπόν, Βασίλη.
2: Έχουμε τραγουδάκι για κλείσιμο.
1: Εννοείται.
2: Α, βέβαια.
1: Και επειδή είμαστε πολύ καλοκαιρινοί σήμερα.
2: Και αυτό καλοκαιρινό.
1: Βάλε, ναι, το μαγιό σου από τα στρουμφάκια.
2: Πάμε για μπάνιο. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Αποχαιρετούμε. Και θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Κυριακή την ίδια ώρα, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων των 10 το πρωί. Έτσι.
1: Ωραία.
2: Εγώ είμαι ο Σύρης Πεναγής.
1: Εγώ Ματσέ Βεντσάνο.
2: Bye bye.
1: Γεια σας.

0: Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR 103,3.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

μοιάζεις με πανέμορφο λουλούδι στη γη. Είσαι μες στην έρημο αστήρευτη πηγή.

Καλημέρα, Κυριακή. Καλημέρα, παροικία μας. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε ζωντανά με τον ελληνικό ορθόδοξο ναό του Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish Town για την πρωινή Θεία Λειτουργία. Το πρόγραμμα είναι... Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρουν το Anastasia Lodge και το Autumn Gardens.

0: Στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας μιλάει την δικαιοσύνη του Θεού και πως ο Θεός δεν κάνει διάκριση μεταξύ ανθρώπων, αλλά θα μας κρίνει όλους με το ίδιο μέτρο. Το ότι είμαστε χριστιανοί, έχουμε δηλαδή τον νόμο, έχουμε το Ευαγγέλιο, αυτό δεν θα μας σώσει αν δεν έχουμε εφαρμόσει αυτό το Ευαγγέλιο. Αλλά και αυτοί που δεν έχουν πάρει την πλήρη αποκάλυψη του Θεού δεν έχουν δικαιολογία, γιατί μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου ο άνθρωπος έχει στη συνείδησή του εκφύσεως τα βασικά του νόμου του Θεού και θα κριθεί αναλόγως. Και λέει ο Απόστολος όχι απλώς ότι ο Θεός θα κρίνει τα έργα των ανθρώπων, αλλά λέει ο Θεός θα κρίνει τα κρυπτά των ανθρώπων. Γιατί αυτός που είσαι εν το κρυπτό, αυτός είναι ο πραγματικός εαυτός σου. Γι' αυτό λέει ο Χριστός να κάνουμε την προσευχή μας, την ελεημοσύνη μας, την νηστεία μας εν το κρυπτό, για να μην είναι η ατουθεαθήνα, για να μην υπάρχει δεύτερο κίνητρο που προέρχονται από εγωισμό. Αυτά που κάνουμε και αυτά που είμαστε εν το κρυπτό, αυτός είμαστε. Και δεν είναι και απλώς ότι ο Θεός θα μας κρίνει την ημέρα της κρίσεως για όλα τα διάφορα που έχουμε μέσα μας, τα μυστικά μας που θα φανερωθούν εκείνη την ημέρα της κρίσεως, αλλά και εδώ στη ζωή μας κρίνει και η συνείδησή μας. Και ένας άνθρωπος που εν το κρυπτό δεν ζει όπως θα ήθελε είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, γεμάτο ανησυχίες, φοβίες, αμφιβολίες, σκέφτεται συνέχεια οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, οι γνωστοί μου, οι συνεργάτες μου θα με αγαπούσαν, θα με εκτιμούσαν αν ήξεραν πραγματικά ποιος είμαι. Και κάθε επαφή που έχουμε με άλλους ανθρώπους γίνεται ψεύτικο, γιατί προσπαθούμε να δείξουμε μια έκδοση του εαυτού μας που θα είναι ευάρεστο στον άλλον άνθρωπο, ενώ δεν είναι αυτός που είμαστε. Και τρέχουμε και επίσης και εμείς από διασκέδαση σε διασκέδαση, προσπαθώντας να αποφύγουμε την πραγματικότητα. Όμως η συνείδηση του Θεού, η συνείδηση τη δική μας που μας έχει δώσει ο Θεός, απαιτεί δικαιοσύνη, απαιτεί ικανοποίηση. Και αν δεν ικανοποιείται αυτή την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος για δικαιοσύνη, θα βγει με άλλους τρόπους και θα προσπαθούμε να βρούμε έξω από τον εαυτό μας την δικαιοσύνη και θα κατηγορήσουμε, θα κρίνουμε, θα ξεσπάμε, θα συμπεριφέρουμε άσχημα σε άλλους ανθρώπους, όχι όμως γιατί έχουμε πραγματικό πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά γιατί δεν αντέχουμε τον εαυτό μας, τον πραγματικό εαυτό μας, αυτός που είμαστε εν το κρυπτό. Και αυτή την υποκρισία, αυτή την δυσαρέστεια γίνεται δείκτη που μας τυλίγει και που δεν μας αφήνει να ζούμε ελεύθερα και ήρεμα και ευχάριστα. Ο ένδυμος άνθρωπος είναι αυτός που είναι ήρεμος και ευτυχισμένος και έχει μέσα του γαλήνη. Ο ένδυμος άνθρωπος που είναι εν το κρυπτό, αυτός που είναι και εν το φανερό. Και μας καλεί στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Χριστός να αφήσουμε και εμείς τα δίκτυα και να ακολουθούμε Αυτόν. Και μέσα στην εξομολόγηση να φέρουμε εν το φανερό όλα αυτά που κρύβεται στην σκοτάδι μέσα μας, όλα αυτά που εμφολεύονται στην καρδιά μας, και αν δεν μπορούμε από την πρώτη στιγμή να βγάλουμε και να διορθώσουμε όλα αυτά που μας προβληματίζουν εν το κρυπτό, τουλάχιστον να το έχουμε σαν τροφή για την ταπείνωσή μας. Και σιγά σιγά θα υπάρχει μία αλλαγή, μία βελτίωση, ούτως ώστε να αποκτήσουμε αυτή την εντιμότητα, όχι η κοσμική εντιμότητα που προέρχονται από την, και αυτό από τον εγωισμό, ότι θέλω εγώ να είμαι έντιμος για να με εκτιμάνε οι άνθρωποι και να έχω καλό όνομα στον κόσμο. Αλλά η πραγματική εντιμότητα, που είναι η πνευματική εντιμότητα, όταν είμαστε μπροστά στους ανθρώπους όπως στεκόμαστε μπροστά στο Θεό. Και έτσι ο πατήρ ημών που βλέπει εν το κρυπτό θα μας αποδώσει και εν το φανερό και θα μας δώσει την ειρήνη του, την γαλήνη του και την αγάπη του. Σύμφωνα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, με το παράδειγμα του Ευαγγελίου, που είναι το μέτρο με τον οποίο θα κριθούμε όλοι.
1: We heard in today's epistle reading St. Paul talking about the justice of God and how he judges the world impartially. Those who have received the truth, those who have received the law, will be judged according to the law. They will not receive any preferential treatment just because they have been given something. If you receive the gospel but you do not put it into practice, claiming to be a possessor of the gospel message will not save you. And likewise, those who have not received or not understood the fullness of truth, they also have no excuse in front of the justice of God, because in the heart of every human being has been put the law of the conscience, by which those people also will be judged by God at the end. And St. Paul says not that we will be judged simply according to our works, but he says specifically we will be judged according to the secrets, according to the hidden things within us. Because who you are in secret is who you truly are. Who you are in public, you may be kind and polite and helpful and all of these things and have a wonderful appearance before other people, but who you are in secret, where no one but God is watching, that is who you truly are. Which is why Christ tells us to pray and to fast and to give to charity in secret, so that there is no other hidden motivation behind what we do other than love for neighbor and love for God. Things done in front of other people will always have a prideful motive behind it. And it's not only that God sees the secrets of our hearts and will judge us for them at the end, but the secrets that we carry in our hearts are they also affect us day to day. They affect us in our lives here. And almost every single unhappy person, not exclusively, but almost every single unhappy person is unhappy because they don't respect the person that they are in secret. They live in a way that is contrary to their own conscience. And this hypocrisy within us turns every single interaction we have essentially into a falsehood. We try to present ourselves in one way, hoping that the person won't find out who we really are. And we're full of anxiety, we're full of doubts, we're full of fear, wondering, will this person really love me if they knew who they were? Would I have the same respect from people if they knew who I really was? Would any of my relationships last? Would my family be with me? Would my friends be with me if they knew who I truly was? And because the conscience judges us at every moment, and the conscience demands satisfaction, the conscience within us demands justice, if we don't manage to find that within ourselves, it will try to find it elsewhere. And it is expressed in twisted and disordered ways. And so, because of our inner desire for justice and our failure to find it within ourselves, we turn to condemnation of others, to gossip. Perhaps we become rude to people, and we behave with other people in a way that is unpleasant. And of course, every single one of those actions just compounds our feelings of self-loathing and inadequacy. And so this whole secret life that we have within us, and I'm not talking necessarily about grave and embarrassing sins, even smaller things, but just the fact that we live in a way that we are not actually comfortable with. We live in a way that we don't actually respect, in a way that we actually don't want. The person we are in secret is not who we want to be. It's not a person we would like if we encountered them. That fact becomes a net, essentially, which traps the person in this spiritual paralysis. And so Christ comes and calls us today in the gospel, and he invites us, like the fishermen, to leave their nets and to leave our net and to follow him. We have the sacrament of confession and other things in the church which allow us to bring into the light all of the things that we carry in secret, all of these things that ruin our interpersonal relationships, that ruin also our relationship with ourselves, to bring those into the light and to transform the heart and to become genuine Christians in our lives, and to live in secret the way that we should live also in public. Because the person who lives in secret the way that he wants to appear in public is a genuinely free person, and he is the person who will find peace and joy and satisfaction in the presence of God and in the presence of others. There is no fear, there is no anxiety, and usually there is no unhappiness. I'm not saying there aren't other things that can't cause us sorrow, but generally speaking, almost every single thing that we encounter in life that brings us down tends to stem from our own sense of dissatisfaction with ourselves. It's our own sense of dissatisfaction that will turn a relationship into a prison, or that will destroy some other kind of a friendship, or that will make us bitter about the work that we have to do. Almost everything stems from this secret life that we are not comfortable with. And so Christ invites us today to bring into the light all of the hidden things, to transform the heart. And if the heart does not transform immediately, in the gospel it says they immediately left their nets and followed him. Even if we can't attain to that immediacy and that immediate change, then at least use what is left within you as food for your humility. And if we can at least, using that dissatisfaction with ourselves, not to lash out at others, not to be bitter about things around us, not to be self-hating, but to become genuinely humble and to understand our need for the grace of God, then that transformation will take place. And our Father, who sees who we are in secret, will then reward us openly with his peace, with his grace, with his joy.
2: Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, είπομεν.
3: Κύριε Λαϊσό.
2: Κύριε Πάντου Κράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, δεομεθάσου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε Λαϊσό.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεώσου, δεομεθάσου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Νικήτα και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
3: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν υπόλοιτα αυτή, των επιτρόπων και συνδρομητών της Ιεράς Εκκλησίας ταύτης.
3: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσχημένων και απανταχού Ορθοδόξο.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Άγιο και πανσέπτων αυτούτο, κοπιών των ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτους λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέκα και πλουσίων έλεος.
3: Κύριε Λέησον.
4: Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αείχος τους αιώνας των αιώνων.
2: Catechumens, pray to the Lord. Believers, let us pray for the catechumens, that the Lord will have mercy on them, instruct them in the word of truth, reveal to them the gospel of righteousness, unite them to His holy Catholic and Apostolic Church, save them, have mercy on them, help them and keep them, O God, by Thy grace. Catechumens, bow your heads to the Lord.
4: That they also with us may glorify thine honored and majestic name of Father, Son, and Holy Spirit, now and forever unto the ages of ages.
3: Amen.
2: As many as the catechumens depart, catechumens depart. As many as the catechumens depart, none of the catechumens. Again and again, as many as the believers again and again in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by Thy grace. Wisdom.
4: Ακατάγνωστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, ετι καλείστες εν πάντη καιρό και τόπο, ή να εις ακούον ημών ήλιος ημίν, ή εις εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσεις, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και έξ τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία.
4: Σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός, κοίτησε συνευχομένος ημιν προκοπήν δύο και πίστος και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβο και αγάπης θα τρέβους ίση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επορανίου σου βασιλείας αξιοθύνη. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενη ίση δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί στους αιώνας των αιώνων.

0: χειρέψει μόνο.
1: Το Άγιο Διαφράγκο του Σώματος.

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας, ουκ εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το όλα λύσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man, and was crucified also for us under Pontius Pilate, suffered and was buried, and on the third day he rose again according to the Scriptures and ascended into heaven and sitteth at the right hand of the Father, and he shall come again with glory to judge both the living and the dead, whose kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceedeth from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke by the prophets. In one holy, catholic, and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I await the resurrection of the dead and the life of the age to come.

άξιον και δίκαιον σε ημνην σε ευλογήν σε ενην σε ευχαριστήν σε προσκυνήν επαντιτόχο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτός ον σύ και μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα σου του Άγιο. Σύ εκ του μειόντος εις του ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ου καπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσου τη μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου του Αγίου. Υπερ πάντων ονείσμε και ονοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης ή νυχτων χειρών ημών δέξεστε κατ' αξίως σας. Και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροδήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολυόμετα με τα άρσια πτερωτά.

μεμνημένη την ή τη σωτηρίου ταύτη εντολή και πάντων των υπερημών και γεννημένων, του Σταυρού, του τάφου τη Τριμέρου Αναστάσεω, τη ει ουρανού αναβάσεω, τη εκ δεξιών καθέδρα, τη Δευτέρα και ενδόξουν πάλιν παρουσία.

Έτι προσφέρομεν σοι την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εμπίστιαν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστη τετελειωμένου.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

We thank thee, King Invisible, who by thy boundless power created all things in the abundance of thy mercy, bringing them into being out of nothing. Look down from heaven, Master, on those who bow their heads to thee, for they are bowed not to flesh and blood, but to thee, the God before whom we stand in awe. Make smooth then our path for our good Master, for what lies before us according to the need of each. Sail with those who sail, journey with those who journey, heal the sick, for thou art the physician of our souls and bodies. Through the grace and compassion and love toward mankind of thine only begotten Son, with whom thou art blessed, together with thine all-holy, good and life-giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. Πρόσκης, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου, και ελθέ εις το Αγιάσιμας, ο Άνω του Πατρί συγκαθήμενος και ό,τι μην αωρά του συνών, και καταξίωσον την κρατεία Σου, Κύριε, μεταδούν ημίν το αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάστην τα μαρτωλώ και ελεησόν με. Ο Θεός ηλάστην τα μαρτωλώ και ελεησόν με. Ο Θεός ηλάστην τα μαρτωλώ και ελεησόν με.

0: καταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την όξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι είναι και αΐ και εις του

που ευλογώντος ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζων τους επί Σύ πεπιθώτας, σώσον των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμη και μην καταλήπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη του κόσμου σου δώρησε τις Εκκλησίες Σου τις χειρεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντή το λαό Σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστίν, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία εξ τους

Ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα του, Συ ο Θεός ημών ο κατάβασις άδει και τα σωτήνας ημών.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά του μεγαλεώς σου δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεωμεθά υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων του Λόν του Θεού.

0: Ave Maria Cristo, Vossa Destinada, Santo Teu Carinho, Joan Mandriani, Micael Sofim, Antônio Siniani, Nico Andreu, Antônio Andreu, Sara e Andreu, Nomicu e Alfredo, Citerno e Corintine, Assis, Pampi, Merimato, Siani, Che Apusion,
1: Κελέησον,
2: Όρθος Κυρίος ο Θεός, τάξιτας ψυχάς αυτών εν θα ηθεί και οι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφηση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το θανάτου Βασιλή και Θεό ημών ετη σώμεθα,
1: παράσκου Κύριε,
2: του Κυρίου δε ηθόμε.
0: Πάση σαρκός, τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν του κόσμου σου δωρισάμενος αυτός, Κύριε ανάπαυσον, τας ψυχάς σου και κοιμημένων του όνων σου, Ιωάννας Ευαγγελίας, Ιωάννου Δημητρίου Ευγενίας, Ευθυμίας Λοΐζου, Μιχαήλ Αντωνίου, Αντωνίου, Ιωάννου, και των πρόμνημων ευθέντων δούλων σου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα πέτρα πάσα, ότι είναι λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα του παραυτόν πρακτένε λόγο η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός του συγχώρησον, ότι ούχε στην άνθρωπος, ο ζήσετε και ούχα μαρτίσκη, σίγαρ μόνος εκτός ομαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα, και ο λόγος σου αλήθεια.
2: Του Κυρίου δε ηθόμε,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι εσύ η Ανάσταση της ζωής και ανάπαυσης των και κοιμημένων δούλων σου, Ιωάννας Ευαγγελίας, Ιωάννου Δημητρίου Ευγενίας, Ευθυμίας Λοΐζου, Κώστα Ιωάννη, Μιχαήλ Αντωνίου Αντωνίου, και των πρόμνημων ευθέντων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την όξα να αναπέμπουμε εν σύν τον άρχο σου Πατρί, και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάς δι' αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμιοκυζοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εφορανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, οικεσίες των Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, του Εναγίης Πατρόσιμων Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρήστου Στόμου, ούτην θείαν μυσταγωγίαν επετελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Προφήτου Ελισαίου και του Εναγίης Πατρόσιμων Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλλου Επισκόπου Γορτίνης της Κρήτης, των εν Εστονία Αγίων Ιερομαρτύρων Βασιλείου Πρώτου Πρεσβυτέρου, Ιωάννου, Ιωάννου, Αρτεμίου και Νικολάου Πρεσβυτέρων, Βασιλείου και Πέτρου Διακόνων, και των Αγίων Μαρτύρων Μάρθας Πρεσβυτέρας, Ιωάννου, Θεοδόρου και Άννης, και πάντων των εν Βρετανία διαλαμψάντων Αγίων, ον την σύναξη γιορτάσομεν, σήμερον και πάντων των

Αυτή την εβδομάδα έχουμε τις εξής θείες λειτουργίες. Τετάρτη πρωί, 5:30, θα κάνουμε την γιορτή ενός τοπικού Αγίου, του Αγίου Μπότολφ. Και το απόγευμα στις 6:30 η μελέτη, η παράκληση και μετά η μελέτη της Αγίας Γραφής, ως συνήθως. Γιορτάζει και ο Αποστόλος Ιούδας Θαδαίους. Την Παρασκευή θα κάνουμε την γιορτή το Σάββατο μαζί με την συνηθισμένη λειτουργία του Σαββάτου, μετά από τον οποίο θα έχουμε και την κατήχηση στις 12. Wednesday morning at 5:30 we'll have an early service in honor of Saint Botolph, one of the local saints of Britain. In the evening, as usual, Paraklesis and Bible study, 6:30 and 7:30 respectively. On Friday, we have the feast of the Holy Apostle Jude. We will celebrate that feast on Saturday morning as part of our normal Saturday morning liturgy, which will be followed, as usual, by the catechism at 12. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάστια φυλάξε πάντας ημάς. Αμήν. Τον είναι πολλά. Καλή Κυριακή.

Μόλις παρακολουθήσατε την πρωινή Θεία Λειτουργία ζωντανά από τον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish Town, North London. Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια ευγενική προσφορά των οίκων ευγυρίας Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Μείνετε συντονισμένοι στον LGR, London Greek Radio, για τη συνέχεια του προγράμματος μας. Καλή σας Κυριακή!

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πολύ ωραίο τραγούδι, Κωνσταντίνος Άργυρος και συνεφιασμένη Κυριακή. Live at the Royal Albert Hall. Εδώ έλτια στους 103 και 3 στα FM. Digital DAB Plus, online, lgr.co.uk, smart speakers, London Greek Radio app.

Αυτή είναι η κυριακάτικη απόγευματινή μας εκπομπή. Και αυτή η ώρα είναι αξολοκλήρου αφιερωμένη στα κυπριακά τραγούδια, γιορτάζοντας την κυπριακή μουσική και κουλτούρα.

Αυτός ήταν ο Στέφανος Πελικανής που ήταν πολύ καλός στη γιορτή του κρασιού, το Cywine Fest. Cywine Fest το περασμένο Σαββατοκυριακό. Συνεχίζουμε εδώ στην κυριακάτικη απογευματινή μας εκπομπή στον LGR με περισσότερη κυπριακή μουσική.

Στη συνέχεια αφιερώνουμε το επόμενο μας τραγουδί σε όσους ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας αυτή την εβδομάδα ή ακόμα και αυτόν τον μήνα. Η ώρα η καλή.

0: Εδώ LGR και αυτή ήταν η Trujas Brothers.
1: Συντονίσου. Εδώ.
0: Συντονίσου εδώ. Λοιπόν, το επόμενο μας τραγούδι να το στείλουμε στην κοινότητα του Άι Δημήτρη.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
0: Και στην κοινότητα εκεί στο Αποστόλου Ανδρέα.
2: Είχαμε γίνει θέμα, ήταν έρωτας.
0: Ειδικά να στείλουμε την αγάπη μας εκεί στο, στην εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα, στην κοινότητα. Και στον κύριο Ανδρέα, να σε καλά. Καλή, καλή Κυριακή και σε σένα, φίλε.
2: Είδες απ' την Αθήνα.
0: Και το τριαλαλά.
2: Κι όταν με είδες.
0: Σε ακόμα μια έτσι εκθεσή. This is LGR Sunday Afternoon Show.

Και πάμε να ακούσουμε και ένα νησιώτικο τραγούδι με τον Κύπριο τραγουδιστή Γιώργος Παπαδόπουλος. Συμμετέχει και η Στέλλα Κονιτοπούλου. Και το πρώτο σου φιλί.

0: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το London Greek Radio.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Χαζίδου και ακούτε τον LGR.
2: Είμαι η Κέλλη Κελεκίδου και ακούτε το αγαπημένο ελληνικό ραδιόφωνο της Παρικίας LGR.
3: Γεια σας, είμαι η Στέλλα Καλή και ακούτε LGR στους 103,3, το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Θάνος Πετρέλης και ακούτε LGR στους 103,3 FM.
5: Γεια σας, είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούτε το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
6: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε LGR.
7: Γεια σας, είμαι η Τάμτα και ακούτε LGR.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφορή.
1: Καλώς σας απόγευμα. Σε νέο θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε υπό τραγικές συνθήκες το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού κοντά στη Σκαρίνου, έχασε τη ζωή του ο Χριστάκης Σάιλος, 61 ετών από το Γέρι. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Ρηξτή Λάρνακα, ο Σάιλος, ο οποίος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του, επιχείρησε να αποφύγει σκύλο που βρισκόταν στο δόστρωμα και είχε προηγουμένως χτυπηθεί από αυτοκίνητο. Ωστόσο, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, βρέθηκε στο δόστρωμα και ακολούθως χτυπήθηκε από μοτοσικλέτα φίλου του που ακολουθούσε. Και οι δύο ανήκαν σε ομάδα 10 μοτοσυκλετιστών, οι οποίοι διοργάνωναν πρωινή έξοδο. Ο Χριστάκης Σάιλος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε η νέα τραγωδία διερευνώνται από την αστυνομία. Θέμα ωρών φαίνεται να είναι η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την κατάβαση του πυρός στον Περσικό κόλπο. Την ανακοίνωση έκανε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε πως σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του, θα υπογραφεί ηλεκτρονικά η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Το ιρανικό πρακτορειδήσεο Fars μετέδωσε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν έχει λάβει τελική απόφαση για την υπογραφή της συμφωνίας. Το Fars, το οποίο πρόσκειται σε ιρανικούς συντηρητικούς κύκλους, επικαλείται μια καλά ενημερωμένη πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το τελικό προσχέδιο του Μνημονίου Συνεννόησης καλύπτει μία σειρά θεμάτων, ενώ μία τελική συμφωνία θα συζητηθεί εντός 60 ημερών μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, το προσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν ανοίγει αμέσως τα στενά του ορμού σε όλα τα εμπορικά πλοία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα Ιρανικά λιμάνια. Επίσης, οι ΗΠΑ θα έρουν τις κυρώσεις πετρελαίου στο Ιράν για μία συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέποντας την Τεχεράνη να πουλάει πετρέλαιο και να λαμβάνει έσοδα. Πάντα με βάση τις ίδιες αναφορές, η Τεχεράνη συμφωνεί ότι δεν θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Συμφωνεί επίσης να διατηρήσει το πυρηνικό status quo μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία, μεταξύ άλλων μέσω του μη εμπλουτισμού ουρανίου και της μη επέκτασης των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν μετά από σημερινή επίθεση ουκρανικών drones σε μια πολυκατοικία διαμερισμάτου στην ρωσική πόλη Οριόλ, νοτίως της Μόσχας, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από τον Αντρέι Κλίτσκοφ έδειχναν ανατιναγμένα και σπασμένα παράθυρα σε ορόφους ενός ψηλού κτηρίου διαμερισμάτου στην πόλη που έχει περίπου 300.000 κατοίκους. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, την κατάσταση έχουν θέσει υπό έλεγχο τα συνεργεία εκτακτής ανάγκης και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η μαζική επίθεση με ουκρανικά ντρόνς στην περιοχή Γιάροσλαφ στα βόρεια της Μόσχας έπληξε μια υποδομή αποθήκευσης καυσίμων, προκαλώντας πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη, από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή θύματα. Από πλευράς του, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας του έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση στη ρωσική περιοχή Γιαροσλάβ κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και το χημικό εργοστάσιο Αζότ στην περιοχή Τούλα. Σε ανάρτησή του, ο Ζελένσκι έγραψε ότι το εργοστάσιο Αζότ είναι κρίσιμο για την παραγωγή εκρηκτικών της Ρωσίας και ότι έχουν διεξαχθεί επιθέσεις κατά της ρωσικής στρατιωτικής εφοδιαστικής αλυσίδας σε κατεχόμενα μέρη της Ουκρανίας. Η Ουκρανία, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου ανέπτυσε σταδιακά εγχώρια παραγόμενα ντρόνς και πυράβλους, ικανούς να χτυπήσουν στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου και στρατιωτικο-βιομηχανικές εγκαταστάσεις φέτος. Περιμένουμε δίκαιη λύση στο Κυπριακό, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, ώστε όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Κύπρου να ζήσουν με ελευθερία στον τόπο που γεννήθηκαν, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Τόνισε πως η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο Ελληνισμός είναι η επιβίωση στον τόπο του. Ο Μακαριότατος κλήθηκε να σχολιάσει και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό μετά τις επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγγελ Όλκιν. Τόνισε ότι κάθε προσπάθεια είναι καλοδεχούμενη εφόσον κινείται στο πλαίσιο του διεθνούς νόμου. Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας, ο οποίος προέβη σε δηλώσεις μετά το πέρας λειτουργίας των Ιερών Ναών Παναγίας Φανερωμένης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ευθύνη των μεγαλύτερων γενεών να μεταδώσουν στους νέους την ιστορία, τις παραδόσεις και τις αξίες του τόπου. Είπε πως τα σχολεία επιτελούν σημαντικό έργο προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο καθοριστικός παραμένει ο ρόλος της οικογένειας. Χαρακτήρισε επίσης το δημογραφικό ένα από τα σοβαρότερα θέματα της κοινωνίας και εξέφρασε αισιοδοξία ότι τα μέτρα στήριξης της Εκκλησίας θα αποδώσουν καρπούς. Πυκνή τροχιά κίνηση παρατηρείται στον κύριο δρόμο Προδρόμου Κύκου παρά τον Πεδουλά και στο δρόμο Καλοπαναγιώτη Μουτουλά Πεδουλά λόγω της μαζικής προσέλευσης επισκεπτών στο εορταστικό φεστιβάλ κερασιού Πεδουλά. Στους δρόμους εντός της κοινότητας Πεδουλά παρατηρείται συμφόρηση της κυκλοφορίας, ενώ η χώρη στάθμευσης οχημάτων στην περιοχή είναι υπερπλήρης. Η αστυνομία προβαίνει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για λόγους οδικής ασφάλειας καλεί το κοινό όπως συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αστυνομικών. Και το δελτίο καιρού. Ασθενείς χαμηλή πίεση και σταθείς αερεμάζα επηρεάζουν την περιοχή. Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως δυτική ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέτρη μέχρι ισχυρή και τοπικά ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 στα υψηλότερα ορεινά.
2: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
5: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εδώ Ελτσία, αυτή είναι η κυριακάτικη απογευματινή μας εκπομπή και ελπίζω να απολαμβάνετε τα τραγούδια μας και την παρέα μας. Tuned into LGR 103.3 FM. It's all a Greek to me. 10:33. Και αυτή είναι η Ανθρωμάχη με ένα τραγούδι που αρέσει και το σουσουρώ. Sound of Summer on LGR.

0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Beautiful song. That was, of course, a brand new one and a remake of a song that was released a few years ago. Christos Amenintiadis ke oti pio omorfo poi parki se oti pio omorfo poi parki. Πολύ ωραία. Και ένα νέο τραγούδι στη συνέχεια. Αυτός είναι ο Χρήστος Σαντικάη και Απνοή Ανατολή. One of our songs going out to you wherever you are. Shout out to όλη την παρέα μας. Από Λονδίνο μέχρι Σκωτία, Λευκοσία, Αθήνα και Αυστραλία, down under in Australia. Yeah.

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πέθυνοι είμαστε, Στέλλα Καλή, νέο τραγούδια και από αυτά τα τραγούδια που θα ακούμε στο ολόκληρο το καλοκαίρι μας, που θα κάνουμε παρέα μαζί εδώ στο LGR, The Sound of Summer on FM, digital and online, for your smart speakers and the LGR app.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
5: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Αυτή είναι η κυριακάτικη απογευματινή μας εκπομπή και ελπίζω να παρελαμβάνετε τα τραγούδια μας και την παρέα μας. LGL στους 103.3 στα FM. Lovely to have you with us. We're here till 4. Mixing all the greatest Greek hits and some of the summer hits of 2026. Here live from LGR House. Now, if you're on the go, make sure you download London Greek Radio straight to your smartphone. Κατέβασε την εφαρμογή του LGR. Search London Greek Radio in the App Store.

0: εδώ, έτσι το πάλι τη Κυριακή και πάμε να ακούσουμε λίγα τι νησιώτικα, να αλλάξουμε το, λίγο το ρυθμό μα. Και νέο τραγούδι από Λευτέρη Πανταζή, Λεμόνια μου. Θα ακούσουμε και τι καμπάνε του Αργυρού. Που αρέσει και αυτό είναι σε remix εκτέλεση. London Creek Radio, get downloading wherever you are in the world. Για να μας ακούσετε.
1: Έλα τα νησιά μας.
0: Κατεβάστε την εφαρμογή του London Creek Radio. LGR in the afternoon.

0: Συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ευχαριστούμε.
1: Ακολουθεί ο Μιχάλης Γερμανός στις 4 με την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».

Από εμένα καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση σε όλους και καλό βράδυ Κυριακής. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR. Take care from me. Thank you for keeping us company for the last few hours here on LGR. Don't go anywhere. Mr. Yermanos up next at 4. Keep it locked. Keep it LGR.

Ένα λοιπόν ακόμη κοινό μας βήμα σε αυτόν εδώ τον Ιούνι, πάντα με το ζωή του ελληνικού τραγούδι και τις περιπέτειες που πάντα κρύβουν μέσα τους τα τραγούδια.

Μας ακούτε πάντα από τους 103 στα FM, το TV Plus, το lgr.co.uk και από το app το LGR. Ενώ τα πάντα για την εκπομπή στο ελληνικό τραγούδι.com.

μαζί λοιπόν για μια ακόμη φορά σήμερα. Με μια αγκαλιά τραγούδια και μια αγκαλιά φίλους που όπως πάντα ελπίζουμε να συναντήσουμε με τον πιο όμορφο τρόπο μέσα τη μουσική.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα φέρει η σημερινή εκπομπή. Μιχάλη Ζημανός κοντά σας, ζητώ λίγο τραγούδι. Το ξεκίνημα σήμερα κάπου εδώ και καλή ακρόαση σε όλους.

ξεκίνημα εκπομπής λοιπόν, και εμείς και πάλι μαζί για το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής. Και ξεκίνημα σήμερα με μια πολύ μεγάλη και πολύ αξέχαστη φωνή, το μοναδικό Δημήτρη Μητροπάνου, σε ένα από τα μεγάλα τραγούδια μιας

μουσική συνάντηση για δύο πολύ αγαπημένες φωνές, ο Γιάννης Πάριος μαζί με τη Χαρούλα και η μεγάλη μάχη που λέγεται αγάπη, που πολλές φορές σημαίνει λαϊλασία και σίγουρα σημαίνει ένα κοινό.

Μετάλλικα Κανελίδου μαζί με τον Δημήτρη Μητροπάνο και ένα από εκείνα τα τραγούδια που έμεινα να μας θυμίσουν για πάντα, τον Μάριο Τόκα, στην ελληνική μουσική.

Νίκος Νομικός, μία από τις πολλές φωνές που τραγουδήσανε τα τραγούδια του Μάριο Τόκα και αφήσανε για πάντα την μοναδική τους χρειά πάνω στη μουσική του. Μία μικρή αναφορά αγάπης σε αυτόν τον αξέχαστο συνθέτη στο ξεκίνημα της απόψινής εκπομπής.

Πρώτο μας λοιπόν διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα ήρθε και πέρασε και εμείς τώρα και πάλι μαζί. Κυριακής απόγευμα εδώ στον LGR και ο Μιχάλης Ζεμανός όπως πάντοτε κοντά σας, πάντα με το ζωή το ελληνικό τραγούδι, σε μια ακόμη μουσική διαδρομή από αυτές που κάνουμε μαζί το απόγευμα κάθε Κυριακής. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και σήμερα, συνεχίζουμε και φτάνουμε παρέα μέχρι τις 7.

Κώστας Καραλής και όλα αυτά τα ερωτήματα πριν η αγάπη γίνει αγάπη και δρόμος για δύο. Και ένα ακόμη τραγούδι μιας άλλης αξέχαστης πένας του μοναδικού Γιάννη Σπανού.

χρώμα μιας μοναδικής φωνής που έγραψε πραγματικά αληθινή ιστορία. Και τυχόματα μία από τις πιο σημαντικές φωνές που τραγούδησαν τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού.

φωνή της Ουλάς Περπίλη. Ένα ακόμη μοναδικό χρώμα στη μεγάλη παλέτα του νέου κύματος να μας θυμίζει για πάντα τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Τραγούδια που γράφτηκαν σε μια άλλη εποχή για την Ελλάδα και απέτησαν ελπίδα και τρυφερότητα μετά από μια πολύ σκληρή εποχή.

Μια ακόμη πολύ ιδιαίτερη και πολύ ξεχωριστή φωνή. Γιάννης Πουλόπουλος, ένας ακόμη μεγάλος πρωταγωνιστής της ελληνικής μουσικής, που άφησε πίσω του μεγάλα τραγούδια.

Αυτή λοιπόν την πολύ αγαπημένη φωνή με την Τάνια Τσανακλείδου. Κλείνουμε κάπου εδώ το μικρό σημείο αναφοράς στον μοναδικό Γιάννη Σπανό, στο τέλος της πρώτης μας ώρας για σήμερα.

παιδί σπουδαία φωνή της Βίκης Μοσχολιού λοιπόν. Παίρνουμε τώρα κάπου εδώ στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Κυριακής απόγευμα εδώ στον LGR και Μιχάλης Ζημανός πάντοτε κοντά σας με το ζωή το ελληνικό τραγούδι σε μια ακόμη κοινή μας διαδρομή μέσα στα χρόνια και τους καιρούς της ελληνικής μουσικής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε μαζί και σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Μας έχουν μείνει 2 ώρες. Πάμε λοιπόν να φτάσουμε παρέα μέχρι τις 7.

Μανώλης Μητσιάς, σε ένα ακόμη τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και μια υπόσχεση. Να μείνει για πάντοτε εδώ, όπως με μια αγάπη, όποιος καιρός και αν την περιμένει.

από αυτές τις πολύ αγαπημένες φωνές που ακόμη δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να πιστέψουμε πως δεν είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Μανώλης Λεδάκης, πάντοτε αξέχαστος, πάντοτε με το μοναδικό του χρώμα.

στο ξεκίνημα του δικού της δρόμου, η φωνή της Μελίνας Ασλανίδου και το μεγάλο στοίχημα για τον κάθε άνθρωπο να πάρει το σωστό μονοπάτι που οδηγεί στη χαρά.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: Have you got uninvited guests, bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control for fast, friendly service. Kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908, and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
5: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.
7: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα, ήρθε και πέρασε. Και εμείς τώρα και πάλι μαζί, ο Μιχάλης Ιμανός και όλοι εσείς με το ζήτητο ελληνικό τραγούδι. Κυριακάτικο απόγευμα εδώ στην LGR, μια ακόμη μουσική διαδρομή που την κάνουμε όπως πάντοτε παρέα. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε και σήμερα παρέα. Μείνετε εδώ να φτάσουμε μαζί μέχρι τις 7.

Εδώ είμαστε από τους 103,3 της Ελεύθερης Ραδιοφωνίας και η φωνή του Μανώλη Μητσιά σε ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου.

Μαρίας Χαρούλας στη σημερινή εκπομπή για μια ακόμη φορά και ένα από εκείνα τα τραγούδια που την κάνανε να σημαίνει τόσο πολλά για τόσους πολλούς. Και τα λόγια της παρηγοριάς, όταν η αγάπη περάσει σε μια ζωή φτιαγμένη για να περνάνε πολλά και να μένουν λίγα.

συνάντηση για έναν πολύ ιδιαίτερο στιχουργό, για τον Νίκο Μωραϊτη, στο ξεκίνημα της καριέρας του, με την μία και μοναδική Δήμητρα Γαλάνη, που είναι πάντοτε κοντά στα νέα παιδιά σε κάθε ξεκίνημα.

Ξημέρωμα της 1ης Ιανουαρίου του 2000. Ένα ξημέρωμα που ήρθε και πέρασε, χωρίς όμως να περάσουν οι φωνές που τους φραγίσαν. Ο Μανώλης Λιδάκης μαζί με την Ελένη Τσελιγοπούλου.

0: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: This is LGR London Greek Radio.
3: With 99 sites already in place and more than two dozen in the pipeline, the debate over whether more data centres will help or hinder London is unlikely to simmer down anytime soon. The buildings, secure warehouse-like facilities that house IT infrastructure such as computing, storage, and networking systems, are seen as critical for helping prop up the capital's economy and public services. However, major concerns have been raised by environmental groups over the amount of energy demanded by the structures, both for City Hall's environmental goals and the potential knock-on effect on London's housing and water usage. The Selby Centre in Tottenham has lost its premise licence following a gang shooting last month, amid police fears of retaliatory violence. A man received a suspected gunshot wound to the hand and other violent injuries after two people opened fire during an event at the venue in Selby Road in May. The incident prompted the Haringey's Chief Officer of Police to request an expedited review of the centre's premises licence, arguing it had become associated with both serious crime and serious disorder. According to the Metropolitan Police, the victim wounded in the shooting was associated with a local gang, something they believe heightens the risk of retaliatory violence and further serious incidents linked to the premises. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
4: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Μπαίνουμε λοιπόν κάπου εδώ στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Κυριακάτικο απόγευμα εδώ στον LCR και ο Μιχάλης Ζημανός για λίγο ακόμη κοντά σας. Πάντα με το ζωτερολογικό τραγούδι και τα τραγούδια του και τους φίλους του σε μια ακόμη κοινή μας διαδρομή. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και σήμερα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε στην τελευταία μας ώρα να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

Τετωνοπούλου, μία από τις πολλές φωνές που άφησαν ένα υπέροχο χρώμα πάνω στα τραγούδια μιας αξέχαστης και πολύ αγαπημένης πένας του μοναδικού Θάνου Μικρούτσικου.

Μίλτος Πασχαλίδης. Και αυτές οι κακές συνήθειες να κάνουν τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά με ένα καφέ, ένα τσιγάρο και μια συντροφιά.

άνοιξη της ελληνικής μουσικής. Μας θυμίζουν φωνές σαν αυτή που μόλις ακούσαμε. Τη Μαργαρίτα Ζουρμπαλά στον στίχο μιας υπέροχης πένας της Μαριανίνας Κρέζη και τη μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου.

τραγούδια από αυτά που ο χρόνος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι λιγότερο, γιατί κατέγραψε μια πολύ σημαντική μουσική συνάντηση του Λάκη Παπαδόπουλου μαζί με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

της Ελεονόρας Ζωγανέλη λοιπόν, πήγαμε στην τελική ευθεία για τη σημερινή εκπομπή. Ο Μιχάλης Ιμανός για λίγο ακόμη εδώ, με το ζωή του ελληνικού τραγούδι, σε μια ακόμη διαδρομή που κάναμε παρέα το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής μέσα στο χρόνο. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε ακόμη εδώ, πάμε να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

Ένα τραγούδι δώρο της Δήμητρας Γαλάνη για τη φωνή της Άλκης της σε μια μοναδική μουσική σύμπραξη με τον Μάριο Φρακούλη.

κάπως έτσι λοιπόν σήμερα, με αυτή την τόσο πολύ αγαπημένη φωνή, με τη φωνή της ελευθερίας, φτάνουμε τώρα το σημείο του τέλους. Ο Μιχάλης Ζημανός ήταν και πάλι εδώ για τις τελευταίες 3 ώρες με ένα ακόμη ζήτητο ελληνικό τραγούδι, σε μια ακόμη συνάντηση με πολύ αγαπημένους φίλους για το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής. Να είστε λοιπόν όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου για μια ακόμη φορά και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε 2 εβδομάδες ακριβώς, καθώς θα λείπουμε την ερχόμενη Κυριακή. Και πάλι λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας σήμερα. Εύχομαι μια πολύ καλή καινούργια εβδομάδα και εμείς τα λέμε και πάλι πάρα πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

0: on FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία, τώρα πια στην πράξη

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
0: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Η πρώτη σκέψη.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: geodrive.cy geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Ζάνταν Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσείς.

0: Βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Modern Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω.

Αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Έχετε ανεπιθύμει τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

μένει στις αγάπης το πεδίο. Και τώρα μόνη τη φυγή σου αναλύω. Μα δεν πονάνε όλοι

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.